0: ακούσει πιου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Κλουπ Μετρονόμ.
2: This is music for your soul.